0: Κουάχτα τσόε, αράνα ρούνα κατκουλάκ, σα Unimedi Clínicas Médicas ut Sanatorio, Σικομακό, σα Novena Avenida 2-29, Zona 3, σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν, Χουνσαλα Βέτσισκατ, Λι Πάρκε Σαν Μάρκο, Λισμοκλεβάλ 7795-6677.
1: La fuerza de nuestra ciudad está en nuestra gente. Y con ellos, Radio Norte, la fuerza grupera.

Εστιατόριο. Να σκόλρι λα κακουλάλ. Κουάν να αχλικιάχ. Να σπανούλι τσοκ. Να ρίλι κανά να κουάν θα τζουάμ. Ότ να σκούλι κουλά άλλα να τζολά. Να ριλεύλι κοκάλ. Να σπανού ραϊό έκη. Κουάν λι φαρμάσια.